Κουτί, πρέπει να βρει και το κουτί, σπατά. Κόσταν τέγλι. Κόνε, πρώτη, και το παιδί μου σκοντά. Χάνα, νίκο, πρίνα. Ουίνα, στίχη, το κουτί, χάνα, σα. Κόλε, με την κουτί, χάνα, το κουτί. Con tiempo de finca, aquí te mando con patichico, guata la quindese, en poquasa, cae madre de cine, cae. Que sin luto que, como nada más de cine. Con el disco le da stimona. Y le digo, le metí en la mano de cara. Uy, canallín, uasiana. Tei, come sei, però ma di che ti dica, sani, però sei ma cacciane, sai, cosa... Che suona! Quelli dei modi, vedi, ma come ti chiedevo, ci ho mandato...